establecimo Paradise 98 FM. Και σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ 2026 στο τηλεφίσιο μπλοφόνο του, α. Τσέτσου, ο

0: Ja, ο Ατσέφη Φόουλ γράπτον, η 26 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α.
1: Τσιτσού, ο Θεάτης.

0: Ja, ο Ατσέφη Φαόλ γράπτον, η 26 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α.
1: Τσέτσο, ο Βέα.

0: Ο Ατσέφη Φαουλ Γαμπ, το 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσιτσού!
0: Ωραία!

on Paradise 98 FM. Και σπιάω, ατσέφι φαβολ χαπ, 22-26 στο τηλεβίτσιο, μιλοφωνό του, α. Τσέτσου, οφέμ.

0: How'd it stop?
1: The best music on the best radio show.
2: Στο Paradise 98FM.
3: Λοφογέννω μου σε FBTC, είχαμε κάτι exclusive rights στο broadcast FIFA World Cup 2026.

releasing on Paradise 98 FM. Και σπίτι μου, WhatsApp, FIFA, World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τσακ, τσακ!

Paradise 19FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ Γαμπ 2026 στο τηλεβίδι σε μιλοφωνό του, α! Τι ατσού! Ο Φαουλ Γαμπ!